Σαν βίκη φω παραπήγη καλεόν κι ο καχα πίζησον κλωστο Ισλαέλ, κλωστο Ραόσιν. Listen.